0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Με στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σιωπηλά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Ελληνικός 93,2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος μ' έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Πιξλάξ.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και σήμερα στο δρόμο για το Σαββατοκύριακο. Για την ουσία, για το τετραήμερο που ακολουθεί, γιατί μιλάμε για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, χαμόγελα, καλημέρες και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Το ρολόι μας 7 ακριβώς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλημέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Καφές έτοιμος. Επικοινωνία έτοιμη. Έχω ήδη ανοίξει Viber στο 6984-932-932. Βάζω δίσκο στο pick-up από το 1986. Και από τη συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα αυτό το τραγούδι. Και για ταξίδια με το μυαλό, αν δεν τα κάνουμε κανονικά, ενώ το τρίμερο που ακολουθεί. Μέχρι τις 10 οι διαγωνισμοί μας, η θετική μας ενέργεια, η παρέα μας και το πιο σημαντικό, τα τραγούδια μας θα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα να έχουμε.

0: Τα τραγούδια που χρειαζόμαστε για να ξυπνήσουμε καλά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. 29 δείχνει το ημερολόγιο. 29 Μαΐου. Γιορτάζει Θεοδοσία. Γιορτάζει Ολιβιανός και η Ολίβια. Γιορτάζει και η Υπομονή. Άρα λίγο πολύ όλοι μας γιορτάζουμε σε αυτή τη ζωή, αυτή τη μέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ για να ποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και για να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσά τους είναι και τρεις Έλληνες, υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Επίσης, η 29η του Μάη έχει οριστεί και ως Παγκόσμια ημέρα υγείας του πεπτικού συστήματος με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας δε σχετίζεται με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας στις 29 Μαΐου του 1958. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα λίγο μας κάνει τα νερά του, κυριολεκτικά. Θα έχουμε μια μικρή διαταραχή, θα πω, στο καλοκαίρι που ζούμε. Νεφώσεις τις βλέπετε από το πρωί. Εγώ, ερχόμενος στο στούντιο, έφαγα και 2-3 ψυχάλες στο μέτωπο. Οπότε έχετε το νου σας, μπορεί να έχουμε τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι αυτό. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι που είναι φόρος τιμής στο διαχρονικό ρεμπέτικο από την καινούργια γενιά της ελληνικής μουσικής. Από την οικογένεια, τη νέα δουλειά από τον Απόν. Ένα ρεμπέτικο που είναι σαν να έχει έρθει από το χθες, αλλά είναι γεννημένο στο σήμερα. Από τα πολύ ωραία της καινούργιας χρονιάς. Τώρα, στον Ελληνικό 93,2.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είναι ο Νίκος Νομικός από το 1994. Αυτό που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2 σαν τραγούδι που είχε γράψει ο Μάνος Ξεδούς σε συνεργασία με τον Φίλιππο Πιάτσικα στη μουσική και τον Μπάμπη Στόχα στους στίχους. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 οι καλημέρες μας. Κι ας έχει συννέφο έξω, δεν πειράζει παιδιά. Τηλιακάδα εμείς την έχουμε, εμείς την κουβαλάμε. Και εμείς σκορπάμε και τη μοιράζουμε δεξιά και αριστερά, αυτό να το ξέρετε. Και τηλιακάδα και το συννέφο, επιλογές είναι όλα. Το μόνο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι η κίνηση, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι η κίνηση. Μπορούμε όμως να ξέρουμε τι γίνεται για να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Οπότε πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης, ακριβώς στα 16 λεπτά μετά από τις 7. Με κίνηση στο ποτάμι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο όμως μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας, μαζεύει από νωρίς η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο. Οπότε σιγά σιγά έχετε το νου σας. Με κίνηση κλασικά και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Αρχίζει μαζεύει η Αλεξάνδρας. Με κίνηση αυτή τη στιγμή σιγά σιγά το ψυχικό στην Λεωφόρο Κηφισίας. Πυκνή ροή στην Μεσογείο βλέπω, χωρίς όμως κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Κατά τα άλλα, μια χαρά τα βλέπω όλα. Έχει μια κινητικότητα στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι φεύγετε και πηγαίνετε σε μέρη μαγικά. Μακάρι να ισχύει αυτό. Όπου και αν πάτε, τα τραγούδια του Ελληνικού θα είναι στην παρέα σας και μέσα από το ελληνικός932.gr. Πάμε για αγαπημένη διασκευή από τους Λοκομόντο σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνι στην τζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές του Άντων Ηρέμου, από το 1999 αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Η Ζωή Γρυπάρη είναι υπεύθυνη για τους υπέροχους στίχους και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έγραψε τη μουσική. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 29 Μαΐου έχουμε πολύ σημαντικές επαιτίους. Και από τις σημαντικότερες, ίσως η σημαντικότερη, είναι η επέτειος του 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη Άλλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Ανήμερα τώρα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης, πολύ αργότερα το 1924, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολεως. Μιλάμε για την γνωστή ΑΕΚ. Το 1953, σαν σήμερα, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράλι. Ενώ σε σημαντικά γενέθλια, το 1917 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1922 ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής Ιάννης Ξενάκης και το 1935 ο αξέχαστος Έλληνας ηθοποιός Κώστας Καζάκος. Φεύγουν σαν σήμερα το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 2010 ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντένις Χόπερ, ενώ έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2017 και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κάπως έτσι πάμε στην Κρήτη και στο soundtrack του Σασμού, στη μουσική του Νίκου Τερζή, στα λόγια του Γιάννη Κότσιρα, εννοείται και στη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, σε μία από τις τελευταίες, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, πιο σωστά, της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική μουσική.
1: Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Και ο Γιάννης Χαρούλης παίζει στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλά μου παιδιά, όλη μας η αγάπη, όλη μας θετική ενέργεια, όλη μας η υποστήριξη σε εσάς που τώρα είστε πιθανότατα να ακούτε και κάποιοι καθοδόν για τις εξετάσεις σας, για τις πανελλαδικές που κάνουν πρεμιέρα σήμερα. 8.30 το πρώτο μάθημα είναι η ελληνική γλώσσα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Άρα μέχρι τις 8 πρέπει να είστε εκεί από ό,τι ξέρω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν έχετε ιδέα πόσο πιο δύσκολα πράγματα έρχονται μετά από τις πανελλαδικές. Δηλαδή, σκεπτόμενος τώρα εγώ την αγωνία που είχα τότε στην εποχή τη δικιά μου, τέλη δεκαετίας 90, με τις πανελλαδικές εξετάσεις και λέγα πω τι θα γίνει και πώς και τώρα. Όσο περνάει η ζωή, μας φαίνονται τόσο αστεία αυτά, αλλά έτσι γίνεται και η φυσική πορεία. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε όσους υποψήφιους ίσως ακούν είναι ότι ό,τι και αν συμβεί, ακόμα και αν αποτύχετε στις εξετάσεις πανελλαδικές, όλη η ζωή είναι μπροστά σας, όλες οι δυνατότητες και οι πιθανότητες είναι μπροστά σας. Δεν κρέμεται καμία αξία της προσωπικότητάς σας, των ικανοτήτων σας, του τι μπορείτε να κάνετε από μια αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βεβαίως, η επιτυχία είναι καλοδεχούμενη, σαφώς, μια χαρά, όλα ωραία, όλα καλά και μπράβο σας για την προσπάθειά σας. Αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πιστέψτε με, η ζωή έχει τόσες εκπλήξεις μπροστά που θα πείτε «Α, οκ, ώστε γι' αυτό δεν πήγα καλά στις εξετάσεις. Ο δρόμος μου ήταν προς τα εκεί». Οπότε με χαμόγελο, με αισιοδοξία, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα δίνουν την νεοελληνική γλώσσα. Καλή επιτυχία και σε εσάς που αύριο Σάββατο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζεστε στα νέα ελληνικά. Αλλά είπαμε, πολλά ξεκινούν με μια επιτυχία στις πανελλαδικές, τίποτα όμως δεν τελειώνει με μια αποτυχία. Και οι γονείς, τα παιδιά και τα μάτια σας, όλα είναι μπροστά. Όλα είναι μπροστά, όπως λέει κοινά τάσα από φίλιο. Λοιπόν, και επειδή μπροστά είναι και οι καλοκαιρινές διακοπές, θα τελειώσουν κάποτε οι εξετάσεις, δεν είναι για πάντα. Να σας κάνουμε και τις προτάσεις μας. Υπάρχει το Paros Palace Suites που σας περιμένει. Εκεί που θα νιώσετε τι πάει να πει άνεση, φροντίδα και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Να σας πω κάτι. Ολόκληρη τη χρονιά δουλεύουμε από το πρωί στο βράδυ. Μας αξίζει να ζήσουμε. Την εμπειρία του Paros Palace Suites. Πολυτελής διαμονή, κυκλαδίτικη ομορφιά, σύγχρονες ανέσεις, σουίτες με ιδιωτική πισίνα, η τέλεια αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης αλλά και πολυτέλειας για μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Με ένα κλικ στο parospalace.gr για να κάνετε και τις κρατήσεις σας και να τα δείτε και όλα με εικόνες. Εξάλλου, μια εικόνα ίσονται πάντα με χιλιάδες λέξεις. Μείνετε εκεί που είστε, επιστρέφω με το πρώτο δώρο της ημέρας, με τα βιβλία που αγαπάτε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστρέφω όμως και με την ανισόπιτη δίσκο του Παν Παν.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
3: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
2: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
3: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
4: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
2: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα.
7: Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
13: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
15: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
16: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στις καινούργιες, στις παλιές αγάπες, καλημέρα σε όλους εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός, παιδιά. Τώρα με αυτό που βλέπω έξω δεν μου αρέσει. Δεν μου κάνει για καλοκαίρι, για τρίμερο, πόσο δε μάλλον για τετραήμερο για πολλούς από εσάς. Αλλά οι μετεωρολόγοι υπόσχονται πως θα φτιάξει. Ελπίζω σύντομα. Το έχουμε ανάγκη αυτό και ψυχολογικά. Λοιπόν, ελάτε να φτιάξουμε διάθεση εμείς όπως ξέρουμε με τα δώρα του Ελληνικού 93,2 και με τα σταθερά μας ραντεβού. Τέτοια ώρα κάθε μέρα σας χαρίζω τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα που πάντα είναι εδώ οι καλοί μας φίλοι με εξαιρετικές εκδόσεις έτσι κι αλλιώς, με περιεχόμενο ουσιαστικό αλλά και με πολύ πολύ περιποιημένη εικόνα, παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό και δείχνει το μεράκι των εκδόσεων Διόπτρα αν με ρωτάτε. Έχω στα χέρια μου το «Η άλλη Εδέμ» του βραβευμένου με Πούλιτζερ Πολ Χάρντινγκ, έχω στα χέρια μου και το «Παιχνίδι της υπομονής» της Έλενα Αρμάς που θα γίνουν δικά σας με τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Το γνωστό, γράφετε Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε τώρα αποστολή στο 69 84 932 932, μόνο μέσω Viber και για τα βιβλία που δίνεις και σήμερα η Διόπτρα σε όλες και όλους εσάς. Στις εκδόσεις Διόπτρα θα βρείτε και τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη βεβαίως, με πολλές ενδιαφέρουσες αλήθειες, όχι όλες εύκολες, αλλά σίγουρα όλες χρήσιμες. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, γράφει ο Χάρης Πολίτης, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Πείτε μου πόσες φορές έχει έρθει στη ζωή σας μια αλλαγή που δεν περιμένετε, γιατί κυρίως έτσι κάνει αλλαγές από το πουθενά και δεν έχετε πει «Ωχ, τώρα αυτό γιατί σε μένα, όχι και γιατί και τι τύχη είναι αυτή που έχω» και όχι πάρα πολύ μετά, 1-2 εβδομάδες βλέπετε πως πάει η κατάσταση με αυτή την αλλαγή και λέτε «Α, εντάξει, έπρεπε να γίνει». Οπότε ας την αγκαλιάσουμε την αλλαγή, είναι από αυτά που πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε. Το μόνο σίγουρο είναι πως τίποτα δεν είναι σίγουρο και υπάρχουν και άλλες τέτοιες αλήθειες στο bestseller καθρέφτη του Χάρη Πολίτη που κυκλοφορεί και αυτός από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και βεβαίως και στο διόπτρα.gr. Επιστροφή στα τραγούδια μας, στη μουσική του Στεφάνου Κορκολή, στα λόγια της Ρεβέκας Ρούση, στη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και σήμερα παίζει Ελληνικός 93,2.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Το ραδιόφωνο που η Χάρης Αλεξίου συναντά το Χρήστο Μάστορα, αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2. Καλημέρα και στους καινούργιους, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τις 10, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στην παρέα μας έχουμε καλούς σταθερούς φίλους. Ένας από αυτούς είναι και η ΔΕΗ που έχει για εμάς το ΔΕΗ Fiber με άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ αλλά και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τις νεότερες ειδήσεις. Αλλά και με μία ακόμα γραμμή για το τι παίζει. Παιδιά, εγώ βιαζόμουν να κληρώσω σήμερα, αλλά η κλήρωση δεν θα γίνει σήμερα. Επειδή ακολουθεί τριήμερο και θέλουμε να σας έχουμε όλους μέσα, και επειδή θέλουμε να έχουμε κι άλλες ακόμα λίγες γραμμές, την Τρίτη που επιστρέφουμε, Τρίτη εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, θα κάνουμε την κλήρωση για τα 1000 ευρώ. Οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε και σήμερα συμμετοχή. Λεπτομέρειες έρχονται σε λίγο. Ακούστε πώς δώσαμε τα προηγούμενα 1000 ευρώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και με το μεγαλύτερο διαγωνισμό αυτή τη σεζόν που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, το Τι Παίζει έχει καινούργια γραμμή και αυτή την ώρα. 1000 ευρώ κάθε μήνα, πολλά πλούσια δώρα καθημερινά. Αρκεί όταν σας ρωτήσουμε τι παίζει να μας απαντήσετε. Ελληνικός 93,2.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Αυτή είναι η μία και μοναδική σωστή απάντηση. Την Τρίτη, μετά το Αγίου Πνεύματος, η κλήρωση για τα 1000 ευρώ αυτού του μήνα. Οπότε προλαβαίνετε έστω και τελευταία στιγμή να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας ελληνικός 932.gr. Κλικ στο τι παίζει, συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής και μετά περιμένουμε απλά το τηλέφωνο μας να χτυπήσει σε ανύποπτο χρόνο. Μέχρι να συμβεί αυτό, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Πρεμιέρα αυτή την ώρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με την ελληνική γλώσσα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο γράφουν οι μαθητές των επαγγελματικών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών περίληψε το πόρισμα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ότι θα ακολουθήσει διάβημα στην Ουκρανία. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε προαναγγείλει το διάβημα από τις αρχές Μαΐου για τον ντρόουν καμικάζι φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή, από το οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Η ίδια βίωσε συγκλονισμένη από το θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της είχε διαπράξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Έφραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό που έχουμε. Μία επιδείνωση σήμερα μικρή. Οι νεφώσεις είναι έξω και τις βλέπετε. Θα φέρει και βροχή το σύννεφο μέχρι το μεσημέρι αυτό. Μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Εντάξει, έχουν μείνει λίγες μέρες πια. Η Τετάρτη είναι η μέρα που θα συναντηθούμε για την πρώτη μεγάλη συναυλία, το πρώτο μεγάλο ραντεβού που έχουμε ετοιμάσει για το καλοκαίρι του 2026. Έχω ξαναπεί ότι ο Ελληνικός σας έχει ετοιμάσει συναυλίες, παραστάσεις, μαγικές συναντήσεις για να βρεθούμε από κοντά και να απολαύσουμε όλες και όσους αγαπάμε. Όσους ακούμε καθημερινά στον αέρα του Ελληνικού. Λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, Χρήστος Θηβαίος που μόλις ακούσαμε. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες να δίνουν το παρόν και να ανεβαίνουν στη σκηνή παρέα με τον Χρήστο Θηβαίο. Μιλάμε για Βασίλη Παπακοσταντίνου, μιλάμε για Μίλτο Πασχαλίδη, μιλάμε για Γιάννη Χαρούλη, για Ρίτα Αντωνοπούλου, μαζί και Οδυσσέας Ιωάννου, ή να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική πορεία του Χρήστου Θηβαίου. Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει 30 χρόνια Χρήστο Θηβαίο στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τρέξτε για εισιτήρια και μείνετε εδώ για διπλές προσκλήσεις που θα σας χαρίσω τώρα μέσα από το Viber του Ελληνικού. Κινητό στο χέρι. Γράφετε Θηβαίος και ενώ ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932. Θέλω να τσεκάρετε και τα social media του Ελληνικού στο Instagram account μας και στο Facebook. Ο Χρήστος Θηβαίος έχει μοιραστεί μαζί μας μοναδικές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που όλα αυτά τα χρόνια έχουν μπει στη ζωή μας, οπότε έχουμε και εκεί πολύ πλούσιο υλικό για όλες και όλους εσάς. Λοιπόν, Θηβαίος και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Και ελπίζω να σας δούμε όλες και όλους την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην πρώτη μας μεγάλη συναυλία για φέτος, το καλοκαίρι. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στον Ελληνικό, ξέρετε. Δεν ξέρετε πότε θα σας ανακοινώσουμε κάτι, γιατί έχουμε πολλά πολλά που είναι σε εξέλιξη και όλα θέλουμε να τα ζήσουμε μαζί με σας.

Κύριος Πασχαλίδης ήταν σε συναυλία του Χριστοθεδέου με τον Ελληνικό 93,2 την Τετάρτη. Ακόμα ένας καλός λόγος να είστε μαζί μας εκεί. Ελληνικός 93,2, καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και από το πρωί είμαστε σε διάθεση τριημέρου. Αλλά μην ξεχνάμε πως έχουμε ακόμα μία εργάσιμη μπροστά μας, αυτή που διανύουμε. Οπότε πάμε λίγο στα πρακτικά. Θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης για εσάς που είστε καθοδόν. Το ποτάμι με πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στα διορεύματα θέλει

0: Μονή, όπως και η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και θα έλεγα ότι άτι καλά πάνε όλοι οι αεροδρόμοι για να φύγουν, αλλά έχει κίνηση και το ρεύμα προς τη Λευσίνα, οπότε μάλλον δεν είναι αυτή η ιστορία. Με κίνηση μέχρι την έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας αυτό το ρεύμα. Προσέχουμε την Κηφισία στο ρεύμα ανόδου, κυρίως στο κομμάτι του νέου ψυχικού. Καλή εικόνα στη Μεσογείο προς το παρόν, με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Το κέντρο της πόλης θέλει υπομονή στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου. Καλή εικόνα σε Βουλιαγμένη, πυκνή ροή σε παραλιακή. Κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ εξακολουθούν τα προβλήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου και μετά. Πάμε για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει γράψει και μας έχει χαρίσει πολλές ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 90, δεν περίμενε κανείς αυτή τη συνεργασία. Πώς οι ροκ εκείνος και εκείνος συνάντησαν την μεγάλη κυρία φλεκού τραγουδιού, την Κέτι Γκρέι, και έγραψαν αυτή την πολύ όμορφη σελίδα στο βιβλίο της ελληνικής μουσικής εκείνης της περίοδου. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλό τρίμερο θα ευχηθώ. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πρωί-πρωί, μη σας πω βράδυ-βράδυ, χθες είχαμε συναγερμό στο Μαρούσι, γιατί εντοπίστηκε ο βίδας σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ένα οίκημα που βρίσκεται επί της οδού Βοσπόρου. Ειδοποιήθηκε άμεσα το τμήμα εξουδετερώσης ναρκοπαιδείων Ξηράς, το οποίο έσπευσε στο σημείο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα προχώρησε στην ασφαλή απομάκρυση της οβίδας. Τώρα, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς, τι και τα λοιπά, είναι κάτι που μένει να διερευνηθεί. Επόμενη στάση, τα τέλη της δεκαετίας του 80 και η συνεργασία του Γιάννη Μιλιοκά με την Αφροδίτη Μάνο. Παίζει Ελληνικός 93,2 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

0: ακόμα μαγική ηχογράφηση για την εκπομπή που έχει ξεχωρίσει, θεωρώ. Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 έχουν φέρει για εσάς αγαπημένους καλλιτέχνες στο στούντιο του Ελληνικού και έχουν κάνει μοναδικές εκτελέσεις σε μαγικά τραγούδια, όπως αυτό που ζωγράφησε πραγματικά ο Πάνος Μουζουράκης από τα τραγούδια του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Το Μάτια Δίχως το Γιοκίνητο, σας πει, κυκλοφορεί και σε ψηφιακό σύγκλημα από την Μήνο CMI, ενώ όλο το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας, στο YouTube Ελληνικός 93,2, στο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης. Special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης και μαζί τους η Μιρέλα Πάχου, τα Κίτρινα Ποδήλατα και ο Steve Tesser δεν μοιράζονται απλά ερμηνείες τραγουδιών του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, μοιράζονται ιστορίες. Είναι άνθρωποι που τον έχουν ζήσει πολύ καλά, που τον ξέρουν όσο λίγοι και πραγματικά καταθέτουν στιγμές και ψυχή σε αυτό το επεισόδιο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το απολαύσετε. Στο κανάλι μας βεβαίως διαθέσιμα και τα δύο προηγούμενα επεισόδια, το soundtracks, αυτό με τον για τον Μανώλη Λιδάκη, με τα Λάρα, Φριτζίλα, Μάστορα, Παπαμακαρίου, Τζουγανάκη και Κοτονιά, αλλά και το πρώτο μας επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίο, μέσα από το οποίο γεννήθηκε και το πιο viral τραγούδι της χρονιάς με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, ο λόγος βεβαίως για το Vals των ονείρων. Και έρχεται το τέταρτο επεισόδιο πολύ σύντομα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως να σας έχω και ανακοινώσεις. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Και αν δεν μείνετε τώρα, μάλλον επειδή φεύγετε, από Τρίτη που θα επιστρέψετε, γιατί διαβάζω ότι υπάρχει μια πληρότητα της τάξης του 90% στα πλοία για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, να υπάρχει τέτοια κινητικότητα, ειδικά σε μια περίοδο που έχουν αρχίσει και οι εξετάσεις των μαθητών τώρα. Θα περίμενε κανείς ότι θα είναι λιγότερη η κίνηση, αλλά ευτυχώς από ό,τι βλέπω η πληρότητα είναι αρκετά υψηλά και μακάρι να παραμείνει έτσι και για την υπόλοιπη τουριστική περίοδο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο και στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας μέχρι τις 10. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω και με Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά και με καινούρια γραμμή για το τι παίζει σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
7: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σα. Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τι 7, μέχρι τι 10 η συνήθεια καμιά φορά. Λοιπόν, ελάτε να πάρουμε μία ακόμα γραμμή, γιατί έρχεται η κλήρωση την Τρίτη με το που επιστρέψουμε από το ρεπό του Αγίου Πνεύματος. Τρίτη 2 Ιουνίου θα κάνουμε παρέα εδώ στο πρωί στον ελληνικό ζωντανά την κλήρωση για τα 1000 ευρώ του Μαΐου στον μεγαλύτερο διαγωνισμό του ελληνικού 93,2. Πάμε να δούμε αν η γραμμή που θα πάρουμε σήμερα θα καταφέρει να μπει σε αυτή την κλήρωση ή όχι.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Αδάμ.
1: Γεια σου.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο σου, Αδάμ. Συγχαρητήρια. Πόπο, είσαι και πολύ πολύ τυχερός, γιατί την Τρίτη γίνεται η κλήρωση. Άρα είναι οι τελευταίες γραμμές αυτές που παίρνουμε σήμερα για να καταφέρεις να κερδίσεις 1000 ευρώ στις 2 Ιουνίου.
1: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα
0: μακάρι,
1: πολύ.
0: Μακάρι, φίλε μου, και επειδή είπες ελληνικό 93,2, πέρα από τη θέση σου στην κλήρωση και τα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, σου έχω και μία μηχανή εσπρέσο από την Αριέτε, ένα δώρο αξίας 169 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης, για να πίνεις κάθε πρωί τον καφέ σου και να μας ακούς.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Αδάμ, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2». Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 93,2.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
2: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
3: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
2: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
2: Ορίστε!
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Ακριβώς 9 δείχνει το ρολόι του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 για μία ώρα ακόμα παρέα με τα τραγούδια μας. Και όχι μόνο βέβαια.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Στην παρέα μας πάντα η ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber, με το οποίο μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ κάθε μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά για κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να τα έχετε όλα. Αφθόνο, απλό προσιτό ίντερνετ, αλλά και σταθερό. Όλα αυτά χάρη. Μέχρι να δείτε τι γίνεται με αυτό, ελάτε να κάνουμε ένα ταξίδι και να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Πρεμιέρα αυτή την ώρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με την ελληνική γλώσσα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Αύριο γράφουν οι μαθητές στον ΕΠΑΛ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών περιήλθε το πόρισμα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ότι θα ακολουθήσει διάβημα στην Ουκρανία. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε προαναγγείλει το διάβημα από τις αρχές Μαΐου για τον ντρόουν καμικάζι, φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή, από το οποίο αναμένεται και να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη από το θάνατο του παιδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή, την οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της είχε διαπράξει ο σύζυγός της, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ένταση στα στενά του Ορμούς, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Πάμε και λίγο στα του καιρού. Έχουμε μια μικρή επιδείνωση με λίγες νεφώσεις, λίγες βροχές. Από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθεί η κατάσταση. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ψηλά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: τι γίνεται.
1: Πόσα χρόνια πήγαμε πίσω.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Το θυμάστε.
0: Εγώ να θυμάμαι, δεν γίνεται.
1: Η μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, τα λόγια της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου και η φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτό το τραγούδι που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σας υποσχέθηκα δυνατό καλοκαίρι στην πόλη με τον Ελληνικό, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες, με. Ελάτε να δώσουμε και τα θεατρικά μας. Σας έχουμε Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη, σας έχω Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη σε μια πολιτική κομμωδία με την υπογραφή του Άκη Δήμου στο κείμενο και σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη μας περιμένουν τα τακούνια στο Βάλτο και εγώ σας έχω προσκλήσεις για το βράδυ της Τετάρτης στις 9 ακριβώς στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Οπότε να η ευκαιρία για να τις κερδίσετε. Γράψτε με το κινητό σας τακούνια, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή κλασικά στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για υπέροχες καλοκαιρινές θεατρικές βραδιές. Τακούνια κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Είπαμε, έχουμε πολλά να δούμε, πολλά να ζήσουμε μαζί, παρέα με τον Ελληνικό και αυτό το καλοκαίρι και το καλοκαιράκι του 2026.

0: Για την 7χρονη από τον πόρο τη Σοφία Καλισκάμη, η οποία είναι ήδη παρά τα 7 της χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Εντυπωσίασε με το ταλέντο της, με την οριμότητά της. Στην αρχή λέει: είδα απλά μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν 2 ετών, η μαμά μου εξήγησε τι ήταν και άρχισα να μαθαίνω σκάκι. Ένα μικρό κορίτσι που είχε καταφέρει κάτι τόσο πολύ μεγάλο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω, εγώ να σας πάω μια βόλτα στο Designer Outlet Athens. Ιδανικό αν μείνετε στην Αθήνα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί κάθε επίσκεψη εκεί είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση, αλλά και μοναδικές προσφορές από αγαπημένα designer brands. Και τώρα το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στη χώρα, με αμέτρητες σπορ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Και επίσης, από σήμερα μέχρι και το Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να μπουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Games Days, με συναρπαστικά παιχνίδια, με αποστολές γεμάτες περιπέτεια και με ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά και τις Κυριακές, να θυμάστε. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο designeroutletathens.gr. Στα 17 μετά από τις 9 το ρολόι του ελληνικού βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, στα κόκκινα το ποτάμι και στα δύο ρεύματα θέλει πολύ υπομονή. Εξακολουθούν δυσκολίες στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη, αλλά και στο ρεύμα εισόδου πριν τον Κηφισό έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Πυκνότατη η ροή στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, από και προς αεροδρόμιο. Με κίνηση και η Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη στην άνοδο. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στην Μεσογείο, χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα. Προσέχουμε την Βασιλίση Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στη λεωφόρου Συγκρού, όχι κάτι το σπουδαίο στην Βουλή. Με κίνηση στη Μαρίνα Φλίσβου στα δύο ρεύματα της παραλιακής, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πρέπει να δείξετε ολίγον υπομονή. Ολίγη υπομονή, πιο σωστά. Τα ελληνικά σου, Δημήτρη. Αυτή η νύχτα μένει στα Μάτς Κραουνάκης, με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα, παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

Η φωνή του Αντώνη Ρέμου και μαζί διακριτικά αλλά τόσο χαρακτηριστικά η αξέχαστη Μαρινέλα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 με αυτές τις ειδήσεις που χαιρόμαστε να τις διαβάζουμε, γιατί πραγματικά στη ζωή ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Θα σας πάω στην Καταλίνα Μεντόζα από το Ελ Σαλβαδόρ. 91 ετών η γυναίκα αυτή, χωρίς να έχει πατήσει ούτε μία φορά το πόδι της σε σχολική αίθουσα. Λίγο η φτώχεια, λίγο οι ανάγκες της οικογένειας έκλεισαν αυτή την πόρτα της ζωής πολύ νωρίς. Η κυβέρνηση λοιπόν του Ελ Σαλβαδόρ θέσπισε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε ηλικία που η 91 ετών Καταλίνα αποφάσισε τελικά να το εκμεταλλευτεί. Μαθαίνει ανάγνωση, μαθαίνει γραφή και κάθεται στο ίδιο θρανείο με την κόρη της που είναι 71 χρονών. Τι ωραίο αυτό, ρε παιδί μου. Η δασκάλα της λέει πως είναι η πιο δυναμική μαθήτρια της τάξης και η ίδια είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Αυτό πάει να πει: ποτέ δεν είναι αργά, και μακάρι τέτοια προγράμματα να έχουν μιμητές σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού.

0: Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου μαζί στη συναυλία. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγα λεπτά ακόμα και είναι η μέρα που ξεκινούν τα παιδιά και δίνουν τον αγώνα τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλοι μας στέλνουμε τα μηνύματά μας για την υποστήριξη, για το ότι δεν πρέπει να αγχώνονται, για το ότι τίποτα δεν τελειώνει με μία αποτυχία. Το έχουμε ξαναπεί στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μπορώ να πω και οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν δώσει τις δικές τους ανακοινώσεις, έχουν βγάλει τα δικά τους μηνύματα υποστήριξης στα παιδιά, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα, μέχρι τον το ΚΚΕ τον Κουτσούμπα. Όλοι λένε για το μέλλον. Και τα λοιπά, και το μέλλον, και το μέλλον, και το μέλλον. Αντί να γράφετε μηνύματα για το μέλλον των παιδιών, δεν κοιτάτε να στρωθείτε στη δουλειά, μπας και όντως υπάρξει μέλλον για τα παιδιά σε αυτή τη χώρα. Με αγάπη το λέω. Μπορεί και όχι με τόσο αγάπη, σίγουρα όμως με μια ανάγκη να γίνει πράξη αυτό που απλά λέτε. Σε εσάς που έχετε τη δύναμη και την εξουσία. Εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε ό,τι μπορούμε από το δικό μας μεθερίζει. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο, δεν φεύγει κανείς. Επιστρέφω και με Ελένη Δήμου, επιστρέφω όμως και με τον γευστικό διαγωνισμό της ημέρας. Σε λίγα λεπτά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

Ελένη Δήμου και ένα υπερλατρεμένο τραγούδι από αυτά που ζητάτε συνέχεια στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για λίγα λεπτά ακόμα. Ίσα-ίσα για να σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας από την Pizza Fam που το ξέρετε και το αγαπάτε και το περιμένετε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Να σας θυμίσω, Μπιάνκα Μαργαρίτα, Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζαρς, Μπιάνκα Καρπονάρα. Όλα αυτά είναι λίγες μόνο από τις νέες πίτσες Μπιάνκα της Pizza Fam με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου που μπορείτε να απολαύσετε στα υπέροχα μενού της. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα Pizza Fam κόμπο για εσάς με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέρκετ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Την ξέρετε τη διαδικασία. Ξεκινήστε. Γράφετε Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Θα μείνετε που θα μείνετε Αθήνα, όσοι μείνετε, να μην έχετε κάτι γευστικό να παρηγορηθείτε. Να παρηγορηθούμε, γιατί και εγώ εδώ θα είμαι. Στα της Αθήνας. Pizza Fan κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και να αγαπήσουμε, και αν δεν μας αγαπήσουν πίσω δεν πειράζει. Δεν μετανιώνουμε ποτέ για όσα έχουμε νιώσει. Είναι δρόμος και αυτός και μας πηγαίνει μπροστά. Με αυτές τις σκέψεις σας αφήνω στην Έλληνα Δημητράκη που έρχεται, που ακολουθεί και για τις ώρες της δουλειάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας είχαμε τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber και βεβαίως εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 GBPS μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber αρκεί για να τα μάθετε και να τα αποκτήσετε όλα. Ραντεβού την Τρίτη, τριμέρα κιγάρ, την Τρίτη στις 7 το πρωί. Θα είναι και Ιούνιος, θα είναι και καλοκαίρι, θα είναι όλα καλά. Και θα τα πούμε εκεί στο πρωινό μας ραντεβού για να ξυπνήσουμε και να πάρουμε την ημέρα από την αρχή. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και να θυμάστε ότι okay, η μέρα σήμερα είναι λίγο μυστήρια έξω μετρολογικά, δεν πειράζει. Σίγουρα όμως είναι όλοι δικοί μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Ραντεβού την Τρίτη στις 7 το πρωί στον Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ήρα Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Ελληνικός 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, Παρασκευούλα και όλα ομορφαίνουν. Την καλωσορίζουμε παρέα εδώ. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
7: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα. Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης και Οδυσσέας Ιωάννου σε μουσική και στίχους. Μία από τις πιο ευτυχείς συναντήσεις στο ελληνικό τραγούδι, πάντα εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πιο φθινοπορεινός, τουλάχιστον σε εικόνα, όχι σε θερμοκρασία, μας προέκυψε σήμερα ο καιρός. Λοιπόν, πάμε και στην επικαιρότητά μας, εντός, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Και εγώ θα πω καλή σταδιαδρομία και όχι καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μία μόνο στιγμή. Πρώτο πυλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και καλά να περάσετε εσείς που φεύγετε, και καλά να περάσουμε και εμείς που θα βρισκόμαστε στην πόλη. Στην παρέα σας πάντα ο ελληνικός 93,2 με τα πιο όμορφα τραγούδια.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' λευκό πάνι. Έφυγες μια

Το «Σ' αγαπώ» και Μιχάλης Χατζηγιάννης στη μουσική, σε μουσική δική του και στους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Ρυθμοί, δεκαετίες και φωνές που εναλλάσσονται, και έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Κοιτούσα εδώ πέρα τα θέματα των εξετάσεων που σήμερα ξεκίνησαν, των Πανελληνίων. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αυτά λοιπόν και από τις αίθουσες μας, από τις αίθουσες των σχολείων Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και πάμε να δούμε και τι γίνεται αυτή την ώρα έξω στους δρόμους μας.

Λοιπόν, ο Κηφισός έχει καθυστερήσεις από το Αιγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και από το Περιστέρι μέχρι το Αιγάλιο στην κάθοδο. Η Κηφισίας μόνο με πυκνή ροή σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι. Η Αθηνών με καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Αττική οδός επίσης έχει πυκνή ροή στο ύψος των Βρυλισσίων. Στο κέντρο πολλή κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλείου Σοφίας, Αμαλία, Σταδίου Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νερό στη βάρκα, Μάρθα Φριτζίλα, στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, είναι φιασμένες σήμερα, αλλά καλημέρες της Παρασκευής, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε και στο εξωτερικό μας δελτίο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας, μια κίνηση που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ίδια έφεραυστη εκεχηρία, αλλά και να δημιουργήσει καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στην ήδη κατεστραμμένη περιοχή. Από την άλλη, το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα δεν έχει χρήματα. Το ταμείο παραμένει άδειο, παρότι κράτη είχαν δεσμευτεί να συνεισφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια. Ένταση έχουμε και στα στενά του Ορμούζ, σταθερά. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρρευσης αμερικανικού ντρόουν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστης σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Φτηνά τη γλιτώσαμε, θα πω εγώ, προς το παρόν τουλάχιστον. Και για να γυρίσουμε στα δικά μας, να σας πω ότι σας περιμένει πάντα το αφιέρωμα που έχουμε κάνει στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Θα το βρείτε στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube και εκεί θα απολαύσετε προσωπικές ιστορίες, δυνατές ερμηνείες και τραγούδια που αγαπάμε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Στίβ Τεσέρ και special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
14: Summer at Άττικα. Το Άττικα υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Άττικα. You at your best.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αναβίση μερικές δεκαετίες πίσω και επιστροφή στο σήμερα. Το πραγματικά περίεργο αλλά και πολύ συνηθισμένο είναι ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Ακούστε πώς το περιγράφει το βιβλίο «Καθρέφτης». Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο bestseller «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τα του καιρού μας. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα φέρνει ένα δροσερό διάλειμμα. Το έχουμε δει, το έχουμε νιώσει από το πρωί με παροδική αστάθεια, τοπικές βροχές το πρωί και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική ομπρέλα το πρωί, ήλιο μας υπόσχονται τώρα από το μεσημεράκι, αλλά θα δείξει η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, και την Πελοπόννησο κυρίως. Βεβαίως νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όλα αυτά, αν σκεφτούμε τι γίνεται στις γειτονικές μας χώρες. Λοιπόν, ηλιοφάνεια το Σάββατο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στην Αττική. Θα είναι εξαιρετικός ο καιρός, απολύτως καλοκαιρινός και ιδανικός για την επιστροφή των εκδρομέων.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: dins, amb tromaxes que m'acriftins, amb gelassis que trelacis.
1: Είχα δει σε ένα πάρτι το ατελιέ του Παπαζό και του Ακύλα και πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα να σας θυμίσω πώς παίρνετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, πώς δηλώνετε συμμετοχή, μπαίνετε στο site μας ελληνικός932.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει και εκεί βεβαίως πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε ελληνικός93,2. Εφόσον απαντήσετε σωστά, κερδίζετε στη στιγμή κάποιο από τα μεγάλα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μπαίνετε αυτόματα και στην κλήρωση για να κάνετε δικά σας τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Και να σας πω εδώ ότι η επόμενη κλήρωσή μας θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί, την Τρίτη που μας έρχεται δηλαδή, στην εκπομπή του Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στο πρωινό της Παρασκευής με τα πιο ωραία τραγούδια, το μεγάλο μας διαγωνισμό για τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα και το ταξίδι μας στο χρόνο με γεγονότα σταθμούς.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα σε μουσική και στίχους του Διονύση Τσακνή. Και εμείς εδώ γυρίζουμε την πλάτη στο αύριο, όχι από νοσταλγία αλλά από καθαρή περιέργεια για όσα μας διαμόρφωσαν, και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας στο χρόνο. Η 29η Μαΐου δεν είναι απλώς μια σελίδα στο ημερολόγιο αλλά ένας βαθύς υπαρξιακός σταθμός για τον ελληνισμό. Το νήμα της ημέρας λοιπόν ξεκινά από το πιο πυκνό σκοτάδι, περνά μέσα από την προσφυγιά και καταλήγει στις μικρότερες καθημερινές πτυχές της σύγχρονης πραγματικότητας. Όλα τα σκεπάζει 29η Μαΐου 1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τις δυνάμεις του Σουλτάνου Μωάμεθ του Δεύτερου δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική ήττα μετά από 50 ημέρες ηρωικής πολιορκίας, ήταν η συγκλονιστική στιγμή που το «Η πόλη σε άλλο» βγήκε από τα χείλη των Ελλήνων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας χιλιετούς αυτοκρατορίας και το κλείσιμο μιας τεράστιας περίοδου για τον ελληνικό πολιτισμό και την Ορθοδοξία. 753 χρόνια πριν, το κέντρο του κόσμου άλλαξε λοιπόν χέρια, όμως η πνευματική κληρονομιά της πόλης αρνήθηκε να πεθάνει. Έμεινε ζωντανή ως μνήμη, ως θρήνος και ως ελπίδα, αποτελώντας μία από τις πιο κομβικές και φορτισμένες ημερομηνίες σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Αυτή ακριβώς η μνήμη αποδείχθηκε τόσο ισχυρή που αιώνες μετά αρνήθηκε να σβήσει. Το 1924 λοιπόν, σαν σήμερα και ανήμερα της ιστορικής αυτής επετείου της άλωσης, η ανάγκη των προσφύγων να κρατήσουν ζωντανή την ταυτότητά τους οδηγεί στην ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως, ΑΕΚ. Κοινός. Ο δικέφαλος αετός ξαναγεννιέται στην Αθήνα, αποδεικνύοντας ότι η πόλη δεν ήταν πια μόνο γεωγραφικός προορισμός, αλλά μια ζωντανή ιδέα που μεταφέρεται στις αποσκευές των ανθρώπων. Η ίδια αυτή η γεωγραφική περιοχή θα παρέμενε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Το 1996, σαν σήμερα, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Ήταν το πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα για μια αλλαγή που η τουρκική κυβέρνηση του Ερντογάν θα έκανε πράξη περίπου 2,5 δεκαετίες αργότερα, ξυπνώντας ξανά τις ιστορικές μνήμες του παρελθόντος. Όμως η 29η Μαΐου έχει ένα δικό της τρόπο να φέρνει στο προσκήνιο και την ανθρώπινη ανάγκη μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Μας χάρισε λοιπόν τη γέννηση του Θανάση Βέγκου, του ανθρώπου που με το τρέξιμό του και το διακριτικό του χιούμορ εξέφρασε όλη την καλοσύνη και την αγωνία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Την ίδια μέρα, το 1966, γεννιέται η Μελίνα Κανά, φέρνοντας μια νέα αυθεντική φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, η μέρα αυτή σημαδεύτηκε από την απόλυτη ανθρώπινη ανάταση, όταν το 1953 ο Νεπαλέζος Τένζινγκ Νορκάι και ο νέος Ζηλανθός Έντμουντ Χίλαρη έγιναν οι πρώτοι που πάτησαν στην υψηλότερη κορυφή των Ιμαλαΐων, στο Έβερεστ, στα 8.847 μέτρα. Αυτή είναι η του ανθρώπου απέναντι στη φύση ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τις σκοτεινές μας στιγμές, όπως το 1991, όπου σαν σήμερα η Greenpeace ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος του κόλπου ήταν ο πιο καταστροφικός της σύγχρονης ιστορίας, αφήνοντας πίσω του πάνω από 200.000 νεκρούς. Ο επίλογος της ημέρας γράφεται με μια σύγχρονη αστική απώλεια, θα έλεγα. Το 2005 λοιπόν, και μετά από 18 χρόνια λειτουργίας, σαν σήμερα κατεβάζει ρολά λόγω ιδιόχρησης το ιστορικό κλαμπ Ρόδων της Οδού Μάρνη. Ο Στίβ Γουίν και ο Τζέιμς Τέιλορ είναι οι τελευταίοι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στη σκηνή του. Έτσι, μια ημέρα που ξεκίνησε αιώνες πριν με το κορυφαίο ιστορικό ορόσημο του ελληνισμού, ολοκληρώνει τον κύκλο της στο σήμερα, σβήνοντας τα φώτα σε ένα αγαπημένο καταφύγιο της σύγχρονης μουσικής μας ιστορίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα και φυσικά με τον Δημήτρη Μητροπάνο εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 στη μέση ακριβώς της εκπομπής μας, της σημερινής μας διαδρομής. Καλημέρες, καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Πάμε πιο καλοκαιρινά λοιπόν τώρα. Το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα, Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία, μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία και περισσότερα μπορείτε να δείτε με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φύγαμε έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό έχουμε στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια καθυστερήσεις και πυκνή ροή. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισία σε Χαλάνδρη μόνο πυκνή ροή. Κατά τα άλλα υπάρχει ηρεμία στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου και βέβαια στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάνεις ο παιδί δίσκο του Παμπάν με την Καλλιόπη Μητροπούλου από τα αγαπημένα ηλεκτροπόπ χορευτικά τραγούδια της εποχής εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Η Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 2026 βεβαίως έως 27 Μαρτίου του 2027. Μπορείς να κάνεις κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com και να σας πω ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, και τώρα έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Και μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Ζερβουδάκη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα κιό τη. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
13: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: το 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Έφτασε η στιγμή για το παιχνίδι μας και για το τηλεφώνημα της ώρας, λοιπόν, που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ και που θα κάνετε και δικό σας το δώρο της ώρας εφόσον κερδίσετε. Ναι, γεια σας, η Ευθυμία.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Μαχαιρίτσα, παίζει και Μάστορα. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, Ευθυμία. Πάντα εύθυμη και τυχερή να είσαι, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου τα 1000 ευρώ. Να σου πω ότι η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου, την Τρίτη που μας έρχεται. Οπότε
1: ωραία,
0: να είσαι συντονισμένη και έχεις κερδίσει και μία κουζινομηχανή Ariete αξίας 170 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, πάντα με χαρά. Ευχαριστώ. Η Τρίτη να είμαι συντονισμένη πρωινή ώρα.
0: Ναι. 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη, του Μιλιόγλου. Και εκεί πέρα θα μάθουμε ποιος θα είναι ή ποια θα είναι η τυχερή.
1: Τέλεια, καλή επιτυχία σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
2: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, άλλη μία ώρα θα είμαστε μαζί, λοιπόν, γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε και δύο διαγωνισμούς και προσκλήσεις που σας έχω για υπέροχες συναυλίες.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Το ξεχωριστό και αγαπημένο κομμάτι, φίλοι μου Χαράματα, που κυκλοφόρησε το 2003 σε μουσική, στίχους και ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2, 14 λεπτά μετά τις 12, και πάμε και στον πρώτο μας διαγωνισμό, γιατί σας έχω προσκλήσεις. Έτσι, τώρα που ζέσταινε ο καιρός, είναι ωραίες συναυλίες, μουσικές βραδιές. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος, και θα τους δείτε και θα τους ακούσετε και θα τους απολαύσετε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ακομπλεξάριστα λέγεται η παράσταση, είναι μια καλοκαιρινή η συναυλία μάλλον, με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 στο Viber και γράφετε Τεχνόπολη, κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και φύγαμε για τη συνέχεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2.

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, Ελένη Δήμου, στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η αγαπημένη μας Aegean σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Μην περιμένετε άλλο λοιπόν. Κάντε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com για να βγείτε κερδισμένοι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και φύγαμε και στους δρόμους μας να δούμε τι έχει αλλάξει και εκεί. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και σε κάποια σημεία και καθυστερήσεις. Η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα επίσης. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και κάπως μεγαλώνει αυτή η ουρά. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλή Σοφία Αμαλία Σταδίου, Αρδιτού, τμηματικά και η Αλεξάνδρας και φυσικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είπαμε πολλά τα γιατί, αναπάντητα γιατί, αλλά δεν θα τα λύσουμε τώρα. Έρχεται και τριήμερο μπροστά μας για κάποιους, γιατί για κάποιους άλλους Δευτέρα είναι εργάσιμη, να το θυμόμαστε και αυτό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και πάμε και στον άλλο διαγωνισμό, τον ωραίο που σας έχω. Προσκλήσεις λοιπόν για Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία που παρουσιάζει ο Ελληνικός 93,2. Από τις μεγάλες επιτυχίες της θα ακούσουμε εκεί μέχρι αγαπημένες διασκευές. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη λοιπόν υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτή τη βραδιά, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Υπάρχει καλύτερο κομμάτι για να κλείσουμε την εβδομάδα, για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο? Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Το λέει και ο καιρός, μας το τραγουδάει και ο Χρήστος Μάστορας. Κάπου εδώ λοιπόν και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας και για σήμερα. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είτε μείνετε στην πόλη που έχουμε άπειρες επιλογές από όμορφα πράγματα να κάνουμε, είτε φύγετε. Κάποιοι έχουν ήδη φύγει. Φάνηκε αυτό άλλωστε από όταν λέγαμε την κίνηση στους δρόμους, εκεί στις εξόδους γίνεται λίγο πανικούλης, μεγαλώνει η ουρά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε λοιπόν, να ξεκουραστείτε, να ξεχνιάσετε και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί σταθερά εδώ. Την Τρίτη, παιδιά, την Τρίτη, έχω Δημήτρη Μιλιόγλου στο στούντιο, σαφώματς για όλες στο στούντιο. Χορεύαμε τώρα, γι' αυτό αποσυντονίστηκα, κατάλαβες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Το υπέροχο κορίτσι μας έχει φτιάξει τα μαλλιά του και είναι έτοιμη. Κομπλάρι σαπφόμε, κάτι τέτοια κομπλάρι. Λοιπόν, και είναι έτοιμη να σας παραλάβει. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από φωματσιωρίς το μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Λαύρη της Μαχαιρίτσας και μικρός Τιτανικός εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας που θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε τώρα να τραβήξουμε σε όλα μια κόκκινη γραμμή.

0: ακούς 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

εν λευκό και να τα σαμποφίλιο εδώ στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κυρίως σταδίου, κατά τμήματα αυξημένης. Ακηφισίας Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κρατούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μιλογιά ένα και με Ελίνα Κανά, με την υπογραφή του Θανάση Παπακοσταντίνου. Εδώ το ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Η Μελίνα Κανά σε παλιότερη συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε για το λαϊκό τραγούδι, είπε πως το λαϊκό πόνος έχει μια λεβεντιά. Για μένα, λέει, το λαϊκό είναι χαρμολύπη του αισιόδοξου ανθρώπου, του μεσογειακού. Επίσης είπε πως τον πόνο δεν πρέπει να τον βάζουμε στον ντουλάπι, αλλά να τον ζούμε και να τον βλέπουμε και ταυτόχρονα φυσικά να βλέπουμε τον ήλιο που ανατέλει. Δεν είναι θλίψη, είναι ζωή. Δεν χρωστάμε πουθενά θλίψη, ήρθαμε για να χαρούμε. Αυτά από την Μελίνα Κανά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Η Αιτζίαν γιορτάζεται 27 της χρόνια και εσύ πετάς πατού με έκπτωση 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση ως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χρήστο Θηδαίο και Δεν Είμαι Άλλος.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
9: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Άντωνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Παρασκευής 29 Μαΐου. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας πολύ πολύ σύντομα. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη για τα γούνια για καρφιά με την υπογραφή του Ορέστη Νταντού.

0: Ευχαριστούμε την Ιουλία Καραπατάκη, τα Κούνια και Καρφιά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σας έχουμε δώρο το πρώτο άλμπουμ του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Έγινε μουσικό βιβλίο και το έγραψε ο Σπύρος Αραβανής. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το εμβληματικό άλμπουμ του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, που ζωντάνεψε ξανά μέσα από αυτό το βιβλίο, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας ζεστά ποτά, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ζεστά ποτά, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Pixlax και Άποψη Αγάπη να θυμίζεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συναίσθημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα, με τις δικαιολογίες, με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α. Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Εξαιρετική διασκευή από τους Iman Baldi. Πόσο λυπάμαι. Εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση Αμαλίας Κωνσταντίνου, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η επιμονή σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφώμα τη χιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μα. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στι 9 στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Όλοι θα είμαστε εκεί. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Αν θέλετε λοιπόν, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Θηβαίος και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος, το ονοματεπώνυμό σας μην το ξεχνάτε παρακαλώ, είναι απαραίτητο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Μαζί του ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Ντονοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνος μου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Γεια!
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
6: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ακούτε Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Αλεξίου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
2: Ελληνικός 92,3.
0: Είναι λάθος, Αγγελική μου, συχνότητα που είπες. Λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, μόλις έχασες μια δωρεπιταγή από τα Galerie de Poté αξίας 150 ευρώ και τη θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου. Δεν πειράζει, Αγγελική μου.
2: Την επόμενη φορά θα
0: είσαι κάπου αλλού τυχερή. Σε φιλώ.
2: Γεια χαρά,
0: γεια, γεια. Να σας υπενθυμίσω ότι η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Μιλιόγλου.

0: θέλω να πιω όλο το Βόσπορο μας τραγούδισε ο Αλκίνος Ιωαννίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Ανοίγεις παράθυρα για να μπει αέρας και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη μέσα στο σπίτι. Αν σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, να σας πω ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα επί 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνεις online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπεις, αξιολογείς και νιώθεις σιγουριά για την επιλογή σου. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές του μήνα. Κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλα να βάλεις και θα με θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς. Κυρίες και κύριοι, εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ορφέα Περίδη και Ζηλεύει η νύχτα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μίλτος Πασχαλίδης, Βυθισμένες Άγκυρες, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 16 λεπτά μετά τις 3. Από Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματά σας και για τις ευχές. Ωραίο τρίμερο θα έχουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Το Box Delivery App κερδίζει διπλά γιατί κάθε μέρα, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχονται οι μέλησες με τον Χριστό Μάστορα και μοναχική καρδιά.

πραγματικά τι γλυκό να σ' αγαπούν και μάλιστα για να σου το λένε. Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε σε έναν ακόμη διαγωνισμό. Ήρα Κατσούδα την 5η 4 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, αγαπημένες στιγμές και τις καλύτερες ιστορίες από τη μέχρι τώρα πορεία της. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ήρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ήρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Μια ξεχωριστή επαιτειακή stand-up παράσταση με τίτλο Best Off με την Ήρα Κατσούδα. Ήρα λοιπόν, όνομα επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση. Κηφισίας Αλεξάνδρας και στο κέντρο της πόλης και στη Μιχαλακοπούλου. Υπομονή και ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Σου μιλώ για κοκκινήσεις. Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος ακομπλεξάριστα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί, γράφοντας Τεχνόπολη και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Τεχνόπολη και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Διπλές προσκλήσεις για σας για να δείτε Μάγδα Βαρούχα και Χρήστο Αδαμόπουλο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Σασμό.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
3: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
2: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
3: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
4: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
2: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Είμαι ο

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αστερωμάτια η κλαβδί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για ακούστε τώρα αυτό. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέπτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με τον χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας και έρχονται η Ρώσα Αΐα και Σταύρος Ξαρχάκος. Δεν έχει αρχή. Απολαύστε ελεύθερα.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς πια θα τα πούμε την Τρίτη, λίγο μετά τη μία. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμου σε κρίση.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλώς σας βρήκα και σήμερα. Απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έλα ψυχούλα μου εδώ στον Ελληνικό για 3,2 εδώ που βρισκόμαστε τα απογεύματα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Διονύση Καστόρα στην παρέα σας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 όπου μας πάει η μουσική. Να κάνουμε δικό μας και αυτό το απόγευμα, το ζεστό απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου. Μπροστά μας έχουμε ένα τριήμερο, θα πω το πιο άδικο τριήμερο της χρονιάς, γιατί δεν έχουν όλοι τη χαρά και την άνεση να μην εργάζονται τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι έχουν αυτό το προνόμιο, οι υπόλοιποι όχι, γι' αυτό το είπα και το χαρακτήρισα και το πιο άδικο τριήμερο που υπάρχει. Όσοι φύγετε να περάσετε πολύ όμορφα, νομίζω ότι θα κάνουμε καλή παρέα μέχρι τις 7 εδώ με τα τραγούδια που αγαπάμε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα.

Για να βγούμε στους δρόμους Αθήνας, να δούμε τι γίνεται αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αρκετά προβλήματα εκεί. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση συναντήσετε όσοι μπείτε στον Κηφισό, είτε να τον ανέβετε είτε να τον κατέβετε. Κίνηση και εκεί. Κηφισίας Μεσογείων, μια από τα ίδια, το κέντρο της πόλης, Μποτιλιαρισμένο, Βασιλίσσης Σοφίας, Κωνσταντίνου, Αρδιτού, η Αλεξάνδρα σε κάποια σημεία, η Αμαλίας, η Σύγκρου προς το κέντρο με κίνηση. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης, η Βάρη Σκοροπίου, όσοι φεύγετε από την Αθήνα, να ξέρετε, μετά το Χαϊδάρι έχει έτσι ένα δυνατό, καλό θα έλεγα, μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Κόρινθο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Νύχτα σε νύχτα και Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ στο δικό μας απόγευμα. Είναι κάτι σταυροδρόμια μαγεμένα, λέει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, σαν και αυτά της ελληνικής δισκογραφίας εδώ που συναντιόμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχω προσκλήσεις για σας σήμερα και θα τις δώσω αμέσως τώρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία και είστε καλεσμένοι όλοι. Η Ελεονόρα επιστρέφει σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια. Όλοι τα έχουμε τραγουδήσει και τα έχουμε αγαπήσει. Θα ερμηνεύσει από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές και υπόσχεται μια συναυλία αξέχαστη για όλους μας. Μια συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για την Ελεονόρα για την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Θα διεκδικήσετε αμέσως τώρα με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 6984-932-932. Στέλνετε τα μήνυματά σας και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα μαζί για να ακούσουμε και Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Στέλιος Ρόγκος και έμεινα εδώ στον Ελληνικό 3,2 και εσείς εδώ να μείνετε και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Άννα Βύς. Μείνετε εδώ λοιπόν.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
6: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Όλοι μαζί εδώ, στο δικό μας απόγευμα, στον Ελληνικό 3,2 και στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με ελληνικό είναι όλα πιο όμορφα, μου γράφει μια φίλη εδώ σχολιάζοντας το τρίμερο που έχουμε μπροστά μας. Είναι όλα πιο όμορφα ακόμα και όταν δουλεύουν κάποιοι τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε εδώ από τον Ελληνικό 3,2 για τις στιγμές που μοιραζόμαστε, για την παρέα που σας κάνουμε, που μας κάνετε κι εσείς. Διονύσης Καστόρας εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και μόλις ακούσαμε το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στο Ένα Τούρκο στο Παρίσι. Και βρίσκω την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube υπάρχουν τα soundtracks του Ελληνικού 3,2 και βέβαια και το τελευταίο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στο να ξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Αν δεν το έχετε δει, χάνετε, γι' αυτό να το δείτε το γρηγορότερο. Είναι ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη. Τα κίτρινα ποδήλατα είναι εκεί, η Μιρέλα Πάγου επίσης, ο Στίβ Τεζέρ και special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης. Όλα αυτά στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Για να δείτε το soundtrack για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και τώρα, συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι που κάνουμε στην ελληνική δισκογραφία, θα πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, στο 1985. Πολλά τραγούδια κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, πολλά άλμπουμ, και κάποια έμειναν μέχρι σήμερα και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Άλλα για το χαρούμενο ύφος τους, άλλα για την απελπισία που έβγαζαν. Όπως το 12 που τραγούδησε η Άννα Βύση, το τραγούδι αυτό του Νίκου Καρβέλα και του Φίλιππου Νικολάου. Από το άλμπουμ «Κάτι συμβαίνει», το ακούμε μαζί αμέσως τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

κάποιοι όπου φύγει, φύγει από την Αθήνα αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, μεγάλα προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα στο Κηφισό, λόγω της εξόδου, όπως καταλαβαίνετε, για το τριήμερο. Προς Λαμία, μάλιστα, το πρόβλημα φτάνει και 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου, για να ξέρετε, και φτάνουν και μέχρι τη Μεταμόρφωση και πιο ψηλά, μπορώ να πω. Τώρα στην Αττική Οδό έχουμε μια.

Μια ίδια εικόνα με χαμηλές ταχύτητες και προσελευσίνα από τα Σπάτα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται από το Δαφνί έως Καραμαγκά. Στην πόλη τώρα αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στη σημεία του Καρέα, στην Παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδά Χρήστο Λεοντή και Δημήτρη Λέντζο, Έρωτας Αρχάγγελος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Χαστόρας και σήμερα ολοκληρώνεται και ο μεγάλος μας διαγωνισμός Τι Παίζει, καθώς την Τρίτη το πρωί, Τρίτη 2 Ιουνίου, στην εκπομπή πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου θα γίνει η κλήρωση, τρίτη κλήρωση για τα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιός. Ένα διαγωνισμός που τον αγαπήσατε πολύ, είχε μεγάλη, τεράστια συμμετοχή και βέβαια μοίρασε και πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Καθημερινά δώρα από τα τηλέφωνα που κάναμε μαζί σας. Λοιπόν, σε λίγο θα φύγω για το τελευταίο τηλέφωνο αυτής της εκπομπής. Θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς, θα ρωτήσω τι παίζει, η απάντηση είναι η γνωστή, Ελληνικός 93,2, για να κερδίσετε το δώρο της ημέρας και προλαβαίνετε στο τσακ να μπείτε και στην κλήρωση που θα γίνει, όπως είπαμε, την Τρίτη το πρωί στην εκπομπή με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Λοιπόν, φεύγω για το τηλέφωνο και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί και Ελένη Δήμου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θείε, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: ελληνικό.
1: Παίζει ελληνικό σε ένα 3,2. Παίζει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός. Κέρδη τη στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς. Θα ρωτήσω τι παίζει. Αν απαντήσετε ελληνικό 93,2, θα κερδίσετε το δώρο της ημέρας και θα μπείτε και στην κλήρωση που θα γίνει την Τρίτη το πρωί. Από το πρωί στον ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου για 1000 ευρώ. Σημειώστε το. Την Τρίτη κληρώνει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Έλενα.
2: Γεια σας.
1: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
2: Παίζει ελληνικός 93,2.
1: Πολύ σωστά. Να σου πω ότι κέρδισες ένα ηχείο Sonos Rome Black αξίας 199 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης και βέβαια μπαίνεις και στην κλήρωση που θα γίνει την Τρίτη το πρωί 2 Ιουνίου για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιός.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς να είσαι καλά, γεια σου Έλενα.
2: Γεια.

0: Με ακρογιαλιές και δειλινά ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2 και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Θα βρεθούμε σε πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί και Γιάννη Πάριο και Αντώνη Ρέμο και Pix Lux. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πήγε κιόλας 6 και είμαστε μαζί εδώ. Στον Ελληνικό 93,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα βράδια της Παρασκευής γενικά προσφέρονται για τέτοια ξενύχτια, σαν για αυτό που μας περιέγραψαν οι ηλιοθερπιβάτες το απόψε, λέω, να μην κοιμηθούμε που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, τελευταία Παρασκευή του Μάη και τελευταίο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης. Μπροστά μας από Δευτέρα καλοκαιράκι, ημερολογιακά τουλάχιστον. Όσοι φύγετε σήμερα από την πόλη, να ξέρετε, να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί σε κάποιες περιοχές ο καιρός δεν θα είναι τόσο καλοκαιρινός όσο σε κάποιες άλλες, γι' αυτό να είστε έτσι, να προσέχετε ιδιαίτερα. Πάντως το καλοκαίρι δεν είναι μακριά, τι έμεινε, μια ανάσα. Από Δευτέρα και επίσημα καλοκαίρι και αρχίζουμε όλοι να κάνουμε σχέδια για τις διακοπές μας και όχι μόνο, και για τα Σαββατοκύριακα και για τα τριήμερα που έχουμε μπροστά μας. Πάρος Παλάς Σουίτς θα σας πω, και παραδώστε αισθήσεις στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει αυτό το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και θα απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Αυτή είναι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού και μπορείτε να τη δείτε και να πάρετε πληροφορίες αλλά κάνετε κρατήσεις αν επισκεφτείτε το parospalas.gr.

συνεχίζεται η έξοδος για το τριήμερο, γι' αυτό είναι αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου αλλά και στην Αθηνών Λαμίας. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, στην Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, στο λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία και στην Ηλιουπόλεως αλλά και στον Καρέα. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε από την πόλη.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: να πει κανείς για τον Άμλετ της Ελλήνης, για τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, την ποιήση του Μάνου Λευθερίου και τη μοναδική ερμηνεία του Χριστού Θηβαίου. Αριστούργημα, για άλλη μια φορά θα το πω. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και έχω προσκλήσεις κι άλλες σήμερα για σας και αυτή τη φορά για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 5 Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, 9 το βράδυ. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος. Δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση και αξίζει να τις γνωρίσετε και να τις απολαύσετε σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Ακομπλεξάριστα. Μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Άλλη μια καλοκαιρινή συναυλία από τον Ελληνικό 93,2. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και αν θέλετε να είστε εκεί, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Θα γράψετε τώρα στο Viber. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Τεχνόπολη θα γράψετε, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 6984-932-932. Στέλνετε το μήνυμά σας, επιστρέφουμε μαζί και ακούμε Γιώτα Νίκα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους συνήφης υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
10: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
11: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και ήρθε η στιγμή να σας αφήσω και για σήμερα στην παρέα σας από τις 4 το απόγευμα. Ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Και βέβαια, ναι, έχω και σήμερα λέξη από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εξέλιξη για σήμερα. Η εξέλιξη, γράφει ο Χάρης Πολίτης, δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε το τριήμερο, αν έχετε αργία τη Δευτέρα. Η υπόλοιπη καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και μείνετε τώρα εδώ στον Ελληνικό. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος, μαζί του θα περάσετε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Φιλιά πολλά, τα λέμε την Τρίτη στις 4 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας και με την πρώτη μου καλησπέρα, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σου πω.
1: 1994, μουσική Στέφανος Κορκολής, στίχη Εύη Δρούτσα, ελληνικός 93,2, μέχρι και χασάπικο έμαθε ο Στέφανος Κορκολής για τις απαιτήσεις, για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ τότε εκείνη την εποχή, με την παρότρινση του ίδιου του Δημήτρη Μητροπάνου φυσικά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και θυμίζω και το κινητό μας γιατί θα το χρειαστείτε οπωσδήποτε και σήμερα. 6984-932-932. Ενώ για τη συνέχεια έρχονται στον αέρα μας οι μέλισσες. Έλεγες.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Από εκείνα τα τραγούδια που θες να ακούς πάντα και δυνατά. Πόσο σε θέλω, Τερμίτες. Τώρα για το τρίτο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού 93,2 που είναι αφιερωμένο στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα το βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube για να το απολαύσετε από εκεί, με τη συμμετοχή φυσικά του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Steve Tezer και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Όλα τα επεισόδια και το τρίτο επεισόδιο το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Και τώρα στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Παπαζό και τον Ακύλα με το Ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Αρλέτα με τον Μπάρτο Ναυάγιο στον Ελληνικό 93,2. Είναι Παρασκευή 29 του μηνός. Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φυσικά το τριήμερο μπορεί να μην είναι για όλους. Οι διακοπές όμως, βάσει των αδειών μας, και είναι για όλους έτσι κι αλλιώς, και προσπαθούμε πάντα και κάθε χρόνο να τις κάνουμε όσο πιο οικονομικά γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν σας φέρνω καλά νέα. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2026 27, κάνοντας κράτηση έως τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλά ταξίδια σε όλες και όλους. Πάμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με Χάρης Αλεξίου. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
1: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

φωτιά. Που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

Μαζί μας και η Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2 και κρατάς κινητό. Διότι αν κρατάς κινητό, φέτος το καλοκαίρι το περνάμε, το ξέρετε πια, παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη κωμικός Ήρα Κατσούδα επιστρέφει στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με μια ξεχωριστή επαιτειακή stand-up παράσταση με τίτλο Best Of. Μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, αγαπημένες στιγμές και τις καλύτερες ιστορίες από τη μέχρι τώρα πορεία της. Θα ζήσουμε μαζί το καλοκαίρι και αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στον αριθμό 106. Αν θέλεις να βρεθείς και εσύ μαζί μας, κινητό αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνεις Ήρα κενό, το όνομα και το επώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία, ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Μιχάλη Χατζιάννη.

0: Με τον Μιχάλη Γατζιάννη και αυτό το «Σ' αγαπώ» ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8, θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν εκεί η ώρα χτυπήσει ακριβώς 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για δύο ακόμα ώρες παρέα με τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
0: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
0: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2, όπου και αν βρίσκεσαι. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Νίκος Γιώγαλας με τη στάρ του σινεμά, ξεδιπλώνοντας τα φύλλα της καρδιάς του εδώ στον ελληνικό 93,2. Και διάβαζα πρόσφατα, προχθές, ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας τελικά. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό το κομμάτι. Γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και βέβαια μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και από τα βιβλία στον αέρα και στα τραγούδια μας εδώ στον ελληνικό 93,2 με την Ατάσα Θεοδωρίδου σε δύσκολες στιγμές.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής θα εμφανιστούν στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Και εμείς θα πάμε σε ένα άλλο live. Τώρα πλησιάζουν οι μέρες, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, και μιλάω για τα 30 χρόνια της καριέρας του Χρήστου Θηβαίου, της μουσικής του. Πλησιάζουν οι μέρες, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, και μιλάω για τα 30 χρόνια της καριέρας του Χρήστου Θηβαίου.

να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια λοιπόν που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Για τις διπλές σας προσκλήσεις μέσω Viber. Και αυτό και αυτός ο διαγωνισμός παίρνετε κινητά και γράφετε στο Viber Θηβαίος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο κινητό του Ελληνικού 93,2 το 6984-932-932. Pixlax και αδελφή Κατσιμίχα για τη συνέχεια με το πολύ αγαπημένο μας Ανόητες Αγάπες.

0: Και εμείς είμαστε ακόμα εδώ και να έχετε το νου σας, διότι την Τρίτη που μας έρχεται 2 Ιουνίου, ο Δημήτρης Μιλιόγλου το πρωί στην εκπομπή του, πρωί στον Ελληνικό, θα κάνει και την κλήρωση στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει» για να δούμε ποια ή ποιος θα κερδίσει την προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιός 1.000 ευρώ. Το σημερινό τηλεφώνημα είναι και το τελευταίο του μήνα για εμάς, για αυτή την εκπομπή. Το σημερινό εννοώ το τηλεφώνημα της εκπομπής. Σε λίγο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει

χαρακτήρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι το τηλεφώνημα της εκπομπής σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει ήδη συμμετοχή στο ελληνικός 93,2.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον διαγωνισμό Τι Παίζει. Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της εκπομπής.
1: Παρακαλώ.
0: Ασπασία, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Ασπασία, παίζει Φριτζίλα, παίζει Τσαλιγοπούλου, παίζει και Κλαβδία. Τι παίζει?
1: Παίζει Ελληνικός 93,2.
0: Πολύ σωστά, αυτό ήθελα να ακούσω. Ασπασία, έχεις κερδίσει μία πρέσα μαλλιών Remington από την εταιρεία Δαμκαλίδης και βεβαίως και τη συμμετοχή σου στην κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την 3η 2 Ιουνίου για μία προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιός 1.000 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, πάντα τυχερή. Γεια χαρά, καλό σου βράδυ.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά.

0: Είναι, ναι, είναι. Μουσική Γιώργο Ζαμπέτας, στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου. Με τη Μαρινέλα ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και το Θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2 αναζητώντας την αγάπη. Η αγάπη αυτή δεν είναι εδώ. Το καλοκαίρι όμως είναι εδώ και κάτι μας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Και αυτό που μας περιμένει είναι μπλε, είναι πολυτελές και σε αυτό κατοικούν οι σιρήνες του Αιγαίου. Και μιλάω για το Sirene Blue Luxury Beach Resort. Στον Μπόρο, με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, με την παραλία ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, με τα υπέροχα πιάτα και στα τρία εστιατόρια του, και βέβαια στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Στο Sirene Blue Luxury Beach Resort μπορείτε να απολαύσετε, να ταινίσετε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι φυσικά. Sirene Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες κλικ στο site του sirenebluresort.gr. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Κέτη Γαρμπή και τρυφερότητα.

Γιάννης Χαρούλης με τις Λήθεις στο Πηγάδι σε ζωντανή ηχογράφηση στο δίσκο «Χίλια καλώσες μίξαμε» live στο Λυκαβητό. Ελληνικός 93,2. Γιάννης Χαρούλης φυσικά θα είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, ενώ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Και από τον Λυκαβητό, από το Θέατρο Γης, από το Θέατρο Πέτρας, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, που θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για τις διπλές σας προσκλήσεις ισχύει ακόμα αυτό. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ο Στέφανος Κοργολής και η Κωνσταντίνα έρχονται αμέσως τώρα όμως στον αέρα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σας έχουν λείψει χαμόγελα, παρέες που ενώνονται και τραγουδούν μαζί, τότε θα πρέπει φέτος το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο, να συναντήσετε κάπου την Ιουλία Καραπατάκη. Σίγουρα θα την πετύχετε κάπου, γιατί ξεκινάει τις καλοκαιρινές της συναυλίες, παρέα με τους μουσικούς της φυσικά. Μετά από έναν χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στον Σοκράτη Μάλαμα και μια σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους σε πόλεις και χωριά, σε ορεινά μέρη αλλά και παραλίες. Δίπλα της και γύρω της, μια μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Κάπου θα την πετύχετε, αυτό είναι σίγουρο. Και πάμε για το τελευταίο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ανδριάννα Μπάμπαλη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τα πιο όμορφα, τρυφερά και ρομαντικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν στα μέσα της δεκαετίας του 90, το «Εμείς» με την Μαντώ και τον Αντώνη Ρέμο, ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Φίβου, στον ελληνικό 93,2, ελληνικός 932.gr. Και λίγο πριν πούμε καληνύχτες, θα περάσουμε σε άλλο ένα ντουέτο αμέσως τώρα, εκείνο της Φωτεινής Βελεσιώτου και του Σταύρου Σιώλα με τα Διόδια. Τώρα...

0: Έτσι θα κλείσουμε απόψε με ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες. Από εκείνες τις εικόνες της γειτονιάς, της παλιάς, των παιδικών χρόνων, της ανεμελιάς και της αθωότητας και των παιχνιδιών του δρόμου. Ένα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, με τον, και φυσικά με τη μουσική του Μίμη Πλέσα και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε νέο ραντεβού για την 3η 2 Ιουνίου στις 7 ακριβώς και ακριβώς εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο σε εκείνους που θα το εκμεταλλευτούν. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε με όποιους και αν βρεθείτε. Φιλιά πολλά. Τα λέμε την 3η 2 Ιουνίου στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γεια χαρά.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω ότι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής

τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μην αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάψω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία. Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.